στρατό ονειρευτό. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάνδρα φυλαχτή.